Δεν μ' αφήν. Κιτσι μαμά κονιέ και πάλι. Σε σμαφάγι λε λαϊνί. Μα τσι μπαϊ κρέτσι λι ζόλι. Πάει πονι κιτσι μα γομπί μου. Μα πασέι πενί ου ενέ ζόλιο. Αμα πινιά πέσου. Μα τσι μπαϊ κρέτσι λι ζόλι. Πάει πονι κιτσι μα γομπί μου.